κλίσεις μάταιες. Οι λύπες, τα βάσανα παραμένουν εδώ ανόητα, μαζί με τη φρικτή του απουσία.